μου κουρί. Πόσα η παραπέσκα. Βολεύαρας μίνιας μάγουας, πρας άγουας φούντας του μάγου.